0: Τι κάνε μπορε άνα.
1: Γεια σας μόνοι κύριοι ατσινό τρόδι να φέρε να κέμπολα.
2: Εγώ τον γύρω διόμπα να γάνα ντι τσουκαγά.
1: Εγώ.
2: Ανή να ντι ρίγκα γύρα.
1: Εγκρίνα ντι αιώ.